να και το αντίφανο, ένα καρό, όταν το αντίφα. Ομονάτι μου βάνα μου εις. Έχω να ρωχάνια καμίνο, μοτσοβέλα, FM, χωρίς αφέλα, μοτσοβέλα. Ο κάσου, χωρίς αφέλα. Και τότε φάγω ένα μαλλιό, ένα μαλλιό βολογά. Aqui DJ Shandusky.